0: Nova FM.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 4. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Βραδινός Γκαϊφές. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στον Nova FM.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει βάλει εδώ κρυσμάσια τρομάδος εδώ.

0: μετά θα πάνε όλα.
1: Εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό

0: Lange Bände.
1: More Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2:30 μεσημέρι. Στον Nova FM.

destroyed the world.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Μετά από μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι! Πουλούρι!
5: Πουλούρι!
6: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
7: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
8: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιείο Τζούρικας,

0: Nova FM.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Έλτον Τζον τον χαρακτηρίζει ως τον σπουδαιότερο συνθέτη στον πλανήτη. Οι New York Times τον εξυμνούν για την αυθεντικότητά του και το ελληνικό κοινό

ξέρινη φωνή του Ρούφους, συνεργασίες με μουσικούς που φτάνουν μέχρι τους Dub Kings και τον ίδιο πρωταγωνιστή σε εισάριθμα μικρά θεατρικά μονόπρακτα. Out of the Game.

0: What the fuck is this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic.

Καναδά του κινηματογράφου. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
2: More Nova FM.

0: Nova FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
0: More Nova FM.
2: There's nothing like this.
0: Nova FM.
2: There's nothing like this.
0: Nothing like it.
2: Not even remotely like this.
0: Nova Music.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Class, rock the Casbah.

Bronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.

0: going to now pause for a commercial break.
1: Το τάβολο μέχρι το τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι! Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
5: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τσούρικας. Μοιάζει

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
0: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM. Nova.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Nova FM, στους 106.
4: Μα το λες τόσο δίκτα.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλωσορίσατε. Μπήκαμε
4: καλώς
3: το στούντιο. Άνετε και έτοιμοι εδώ για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει.
4: Αμέ.
3: Πέμπτη σήμερα, 3

0: του Σεπτέμβρη. Που λέει και το τραγούδι. Σε λέει 3 του Σεπτέμβρη να περνά.
1: Θα σε ξαναβρω στου Παξέλε.
0: Έτσι, κάπω έτσι. 3 του Σεπτέμβρη λοιπόν σήμερα. Καλωσορίσατε επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί και σήμερα εδώ με διάφορα σας κάνουμε καλή παρέα. Ευχαριστούμε που μας γράφετε εδώ πέρα τα σχόλιά σας.
1: Και που μας επιλέγετε για συντροφιά σας.
0: Αυτό είναι. Εμείς εδώ, έτσι, Θεού θέλοντος, όλο το χειμώνα, αυτό το χειμώνα που έρχεται. Μερικοί δεν είναι και τόσο αισιόδοξοι για το χειμώνα που έρχεται, αλλά εμείς θα κρατήσουμε μια ουδέτερη στάση. Θα πω.
1: Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά για σήμερα.
0: Ποιος γιορτάζει?
1: Άνθυμος, ναι. Ανθυμία, Αρχοντίον, Αρχοντής, Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος και Φίβη.
0: Μια
1: χρόνια
0: χαρά.
1: Πολλά.
0: Χρόνια τους πολλά. Τι να πω. Γιορτές και πανηγύρια, Πέμπτη σήμερα.
1: Μα δεν χρειάζεται μια γιορτή την Πέμπτη. Η γιορτή την Πέμπτη σου δίνει άλλο αέρα μετά για την Παρασκευή.
0: Ναι, μπορεί και αυτό. Έτσι, άμα βγεις.
1: Σου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Διαβάζω εδώ σε ένα φίλο στο Facebook που λέει ξεκίνησαν τα πρωτοφτώχεια. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ, τα οποία τα φιλάμε έτσι εκπλήξεις για τη συνέχεια. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Έχουμε γενέθλια αυτές τις μέρες, να ξέρεις. Κλείνουμε 10 χρόνια OnlyFans. Έχουμε έναν μικρό απολογισμό μαζέψει εδώ. Έτσι.
1: Να κάνω εγώ μια παρένθεση.
0: Πες. Πότε θα ανοίξουμε.
1: Πότε είναι τα.
0: Να ανοίξουμε.
1: Τα γενέθλια του OnlyFans.
0: Α, δεν το θυμάμαι απ' έξω, αλλά. Τώρα είναι αυτές τις μέρες, λέμε τώρα.
1: Το αυτές τις μέρες είναι πολύ γενικό.
0: Χρόνια. Εντάξει, κάτσε εσύ και ψάξω τώρα. Τι να σου πω. Εμένα με ενδιαφέρει ο απολογισμός. Είναι από το 2016 μέχρι σήμερα. Έχει πληρώσει η πλατφόρμα συνολικά.

0: όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει έτσι κάποιο περιεχόμενο, 30 δισεκατομμύρια, παραπάνω από 30 δισεκατομμύρια έχει μοιράσει. Έτσι. Λοιπόν,
1: και αυτή η διαπίστωση μας φέρει στην άλλη ερώτηση.
0: Έχει μόνο 47 εργαζόμενους το 2025 το OnlyFans. Τίποτα. Τα δισεκατομμύρια να τρέχουν.
1: Τα τεχνικά μόνο, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτό. 5.076 δημιουργοί έχουν γίνει εκατομμυριούχοι από το OnlyFans σε αυτό το χρονικό διάστημα. Έτσι, ενώ οι ενεργοί λογαριασμοί που σηκώνουν διάφορο υλικό, τέλος πάντων, έτσι, οι ενεργοί λογαριασμοί είναι 5 εκατομμύρια. Το OnlyFans τι ακριβώς κάνει? Παίρνει το 20% από τα λεφτά που παίρνουν όλοι αυτοί.
1: Okay.
0: Δηλαδή, παιδί μου, ένα βιντεάκι μπορούμε να σηκώσουμε εμείς να βγάλουμε 100 ευρώ. Τα 20 ευρώ θα τα πάρει το OnlyFans. Ακόμα και αν δεν πάμε εμείς καλά μετά.
1: Ναι.
0: Και δεν βγάλουμε περισσότερα χρήματα.
1: Για το χώρο που σπου...
0: ναι, βέβαια. Τι. Γενικότερα τα μέλη είναι 437 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Okay. Που βλέπουν δηλαδή. Που έχουν γραφτεί και βλέπουν. Αυτά με το OnlyFans. Και φυσικά, ενώ είναι έτσι περιεχομένου ενηλίκων, όπως λέγεται, mm-hmm. έτσι τα τελευταία χρόνια έχουν μπει μέσα και καλλιτέχνες, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Καλλιτέχνες, τώρα...
1: Καλλιτέχνες.
0: Δεν το έχω δει να σου πω τι καλλιτέχνες είναι. Υπάρχει και καλλιτεχνική γυμνή φωτογραφία, ξέρω.
1: Εμείς πότε θα αρχίσουμε να σε καλλιτεχνούμε εσένα, πας και βγάλουμε τίποτα?
0: Από σένα. Περιμένω. Εγώ τι να βγάλω, τι να κάνω.
1: Πατουσάκια, δεν το έχουμε πει τόσο καιρό.
0: Πατουσάκια βγάζουν πάρα πολύ. Τι να μαζέψουμε, φραγκοδίφραγκα.
1: Μπορεί τα δικά σου να είναι ξεχωριστά.
0: Μπορεί και όχι όμως. Δεν έχω δει τίποτα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Πρέπει να ξέρω τον ανταγωνισμό πρώτα.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Μην το αρχίσουμε αυτό το θέμα τώρα. Όχι, μέσα στο στούντιο δηλαδή.
1: Πρέπει,
0: ποιοι φύγαν από τη ζωή και ποιοι θα φύγουν το έλεος.
1: Δεν πρέπει.
0: Δηλαδή.
1: Δεν πρέπει.
0: Τώρα δηλαδή σκέφτηκα άτομα, δηλαδή με τη μία. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος Εβιβαλή. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα τα πούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα
0: εκεί,
1: λέμε.
0: Εκεί
1: ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε μπει στον κόπο να μας στείλετε τα μήνυματά σας.
0: Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε.
1: Τα φιλιά μας εκεί και θέλω επίσης να στείλω και τα φιλιά μου.
0: Να, τώρα ξύπνησε.
1: Στην τώρα ελληνική Ήπεθρο. Που βρίσκεται πάντα εκεί να μας βοηθήσει.
0: Εδώ σε εμάς δηλαδή.
1: Την πιο δύσκολη στιγμή. Τη στιγμή που έχεις μια αναποδιά με το αμάξι, που σου έχει συμβεί κάτι και θα υπάρξει, θα βρεθεί εκείνος ο άνθρωπος που θα σταματήσει και θα σου πει: κοπελιά, θα βοηθήσω εγώ τώρα.
0: Δεν ξέρεις πώς αλλάζει η ζωή στις παρουσιάστριες.
1: Ποιες παρουσιάστριες?
0: Γενικά ρε παιδί μου τώρα, αυτό το τελευταίο μήνα. Δεν ξέρεις πώς αλλάζει η ζωή σε μια παρουσιάστρια από τη μια στιγμή στην άλλη δηλαδή. Παρουσιάζεται ένας αγρότης και ένας με τραχτέρ και αλλάζει ζωή.
1: Καταλαβαίνεις. Εγώ εξυμνώ τις καλές προθέσεις των συνανθρώπων μας.
0: Έτσι ξεκινάνε όλα, ευγενικά.
1: Γιατί θέλει να τα χαλάσει όλα?
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: FM. Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-0-24-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-0-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
1: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νέα Πλάσης.
5: Rocking seriously.
6: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: supernova rocks.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Νόβο FM, στους 106.
2: Μα το λες τόσο δίκτα.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά διοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεύτερο ημίωρο, Πέμπτης, εδώ είμαστε.
2: Καλωσορίσατε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδες εδώ, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
2: Περνάμε τις ώρες και τις μέρες μας μαζί σας, συντροφιά.
1: Τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού περνάμε.
2: Λίσσα κακιά, όχι μονάκες από εκεί πέρα.
1: Για να δούμε σήμερα 3 Σεπτέμβρη. Έτσι.
2: Τι συνέβη. Σαν σήμερα. Το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης, ο δεύτερος νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου, κύρος στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ των 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη που ύμνησε ο Ξενοφών. 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τη ΣΥΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος. 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη, υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. 2004, είχαμε τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας είχαν εισβάλει σε σχολείο όπου είχαν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. 330 ήταν ο αριθμός των νεκρών, μεταξύ των οποίων οι 155 παιδιά. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 3 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, από τα βιντεάκια έτσι που κυκλοφορούν στα social media και αν παράγονται, υπάρχει ένα που έχω ξεχωρίσει, γιατί πραγματικά θυμίζει αρκετά σκηνή ταινίας από το Fast and the Furious, που βλέπεις όλα αυτά τα κινηματογραφικά, τα κασκαντερίστικα, που είναι το αυτοκίνητο εν κινήσει και ανεβαίνουνε, κατεβαίνουνε, κάνουνε ένα κάρο πράγματα. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω, αυτό το βίντεο προέρχεται από την Αίγυπτο, όπου παιδιά, τρεις άντρες έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από φορτηγό ψυγείο εν κινήσει σε αυτοκινητόδρομο στο Κάιρο.
1: Φαντάσου τι αξία έχουν τα κοτόπουλα εκεί.
0: Και όχι μόνο αυτό, την τεχνογνωσία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σιγά την τεχνογνωσία που είχαν.
0: Κάτσε ρε εσύ, για να μπορέσεις να κάνεις την ουσία απόβαση εν κινήσεις στο φορτηγό ψυγείο και να το αδειάσεις.
1: Φαντασία είχαν οι άνθρωποι. Φαντασία, ή μπορεί να είχαν δει 500 φορές πρώτα μερικά Fast and Furious. Δεν ξέρω τι να πω με αυτά που
0: είναι
1: συμβαίνουν.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει, συνελήφθησαν στο τέλος.
1: Άλλη μόνο τώρα. Είναι δυνατόν.
0: Και 105 κιλά κοτόπουλο, ρε φίλε. Τι θα τα κάνεις, πού θα τα πας?
1: Κάτι θα τα έκαναν οι άνθρωποι. Λες έτσι να τα τάφουν. Εδώ κλέψανε προχθές 5 τόνους πεπόνια από αγρότη. Πώς θα κλέψαν 5 τόνους πεπόνια? Λέει ο άνθρωπος, εντάξει παιδιά, δεν ήταν και τεράστια ζημιά. 3.500-4.000 ευρώ είναι η ζημιά, η κλοπή. Αλλά φαντάζομαι στην χοντρική κοστίζει τόσο να τα πουλήσεις εσύ, μεγάλε. Όταν πάνε να τα πουλήσουν, ας πούμε, και να τα φάμε εμείς, έχουν γίνει 15.000 ευρώ.
0: Ναι, αλλά
1: φαντάζομαι.
0: Και πάλι
1: 5 τόνοι.
0: Τα πεπόνια, υποθέτω και φαντάζομαι ότι για τη μεταφορά τους δεν χρειάζονται ειδικό ψυγείο. Τώρα τα κοτόπουλα θέλουν ψυγείο.
1: Καλά, τώρα κι εσύ τα κοτόπουλα ψυγείο θα τα κλέβαν ή θα τα βάζαν στο ψυγείο μετά από 1-2 ώρες? Δεν παθαίνει και τίποτα.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ. Έτσι. Έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες Ρομπότ που έγιναν πριν από λίγες μέρες. Να ξέρεις τι γίνεται.
1: Δεν τα μπορώ αυτά. Έτσι. Δεν τα καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να κάνεις Ολυμπιακούς Αγώνες Ρομπότ?
0: Μα δεν τα κάνει τώρα ο άνθρωπος όπως κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα κάνουν εταιρείες ρομπότ. Έτσι. 2.000 ρομπότ από 16 χώρες, ενώ ξέρουμε ποιος βασικά κατασκευάζει τα ρομπότ. Μπας περιπτώσει, 16 χώρες βρέθηκαν, 1.300 αγώνες. Στόχος είναι να μάθουν οι εταιρείες πώς πάνε, σε τι επίπεδο βρίσκονται τα ρομπότ αυτή τη στιγμή και τι αντέχουν. Έχουν μαζέψει και κάτι ρομπότ, λέει, με τα φορεία. Υπάρχουν και εικόνες. Τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται διάλειμμα, διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 9.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Φαντάζομαι μέχρι το Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
3: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιείο Τσούρικας. Βεζί.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr. Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρεές, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
2: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
2: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι, πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα, ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο, που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς, γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
6: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
6: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
6: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
6: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. More. Nova.

0: 37.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό είχε ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Novo FM, στους 106.
2: Μα το λες το σοβίευτα.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Πέμπτη σήμερα. Έτσι, την Πέμπτη το απόγευμα προς το βράδυ νομίζω αλλάζει λίγο η ψυχολογία μας. Έτσι, αρχίζουμε και περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου.
2: Τα. Οι
1: περισσότεροι τουλάχιστον. Έτσι. Να κάνουμε μια συζήτηση, όχι και τόσο έτσι, βολική. Λίγο για το, σκατό, για το για χαρτί υγείας. Έτσι, ποιος λαός είναι αυτός που καταναλώνει περισσότερο χαρτί υγείας, περισσότερα ρολά?
2: Εμείς.
1: Όχι ρε εσύ. Εμείς πεινάμε, τα έχουμε τέτοια κατανάλωση. Ποιος λαός μπορεί να τρώει πάρα πολύ? Οι Αμερικανοί.
2: Εκείνοι χαλάνε το περισσότερο.
1: Ναι, ανά άτομο είναι μέσος όρος 141 ρολά το χρόνο. Κάθε τρεις μέρες ο καθένας ένα χαρτάκι, ένα ρολάκι.
2: 141
1: ρολά ο καθένας, μέσο όρο. Είναι νούμερο ένα, έτσι, λαός στον κόσμο.
2: Okay.
1: Νούμερο δύο είναι οι Γερμανοί, με 134 ρολά ο καθένας. Φαίνεται ποιοι τρώνε περισσότερο.
2: Είμαστε.
1: Ξέρω κι εγώ, τρώμε και το σκατόχαρτο. Τόπα. Τυχώς. Τόπα. Λοιπόν... Και τώρα το σκέφτονται πολύ γιατί ακριβένει το χαρτί. Ακριβένει αρκετά γιατί πέφτει σε αυτά τα προϊόντα που έχουν δασμούς. Από 20 έως 50% πάνω θα πάρει. Mm. Καταλαβές, πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχουν και οι μπιτέδες. Υπάρχει και αυτό το σύστημα που πας και αντί για χαρτί καθαρίζεις με νεράκι. Με πίεση.
2: Μάλιστα.
1: Το ξέρεις αυτό το σύστημα. Υπήρχαν στα παλιά τα μπάνια ειδικά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε κάποια μπάνια σήμερα. Τους μπιντέδες. Είχε αλλού το
2: βρυσάκι.
1: Ναι, αυτό με το βρυσάκι ήταν ξεχωριστό κάθισμα από το άλλο. Είχε δύο τέτοια μέσα για μια εποχή οι πολυκατοικίες που φτιαχνόντουσαν. Πρόβλημα. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος εκεί που διοικεί την Αμερική, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Έτσι, φαντάζομαι ότι έχουμε άλλο τόσο. Άλλο τόσο έχουμε, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω. Τα έχει κάνει όλα μπάχαλο. Δεν έχει αφήσει τίποτα ορδιό. Αυτός εντωμεταξύ νομίζω ότι όλα πάνε καλά, έτσι.
2: Δεν πάνε.
1: Δεν ξέρω, εσύ βλέπεις να πάνε.
2: Νομίζω ναι.
1: Μου, αν δεν είχε κάνει ας πούμε τον πόλεμο, έτσι, το οποίο δεν είχε πετύχει κάτι μέχρι στιγμής, έτσι, έχω δει βιντεάκια ότι είναι μια φυσιολογική ζωή στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν είναι οι άνθρωποι στα χαρακόμματα. Λειτουργεί κανονικά η αγορά. Εντάξει, δεν θα πληρώνανε και διέλευση τέτοιο στενών, ξέρω κι εγώ.
3: ή δεν θα είχαν ακριβήνει τα τέτοια, τα ασφάλιστρα στα πλοία. Ένας άνθρωπος που ασχολείται

0: Μα αυτά θα μας τα λέγε καλύτερα. Και αυξάνουν και οι τιμές από δασμούς. Έτσι, ο Καναδάς θέλει να ενταχθεί, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι τέτοιο, ή να συνεργαστεί και
1: το,
0: να μην συνεργάζεται.
1: Του άλλαξε όνομα στη λίμνη. Έτσι, ο Ντάριο ο άλλος, δηλαδή δεν βγάζει άκρη.
0: Έτσι, γιατί με αυτά θα γίνει καλύτερη η καθημερινότητά μας.
1: Εννοείται. Δεν θα γίνει.
0: Αχ, Παναγία μου, πάμε στη μουσική.
1: Τι θέλεις εσύ τώρα?
0: Εγώ δεν θέλω τίποτα. Εγώ δεν θέλω.
1: Δεν θέλεις τίποτα?
0: Τίποτα, απολύτως εγώ.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Ολιγαρκής.
1: Χαίρομαι για σένα. Χαίρομαι για σένα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Σου έχω εξωτερικό βελτίο.
0: Mm-hmm.
1: Από Γαλλία.
0: Μια χαρά.
1: Τέλος τα κινητά.
0: Ευρώπη.
1: Στα Λύκεια.
0: Και στα Λύκεια. Και στα Λύκεια. Αυτό είναι σαν τραμ, ακούγεται. Σαν να το είπε ο Τραμπ. Ακούγεται αυτό. Θα γίνει? Δεν ξέρω. Η ερώτηση σε αυτό που λες είναι η εξής: ποιος αστυνομεύει τα Λύκεια? Γιατί εκεί δεν είναι δημοτικό που τα βολεύει τα πράγματα. Έτσι, εκεί μπορεί να φας και καμιά ανάστροφη αν το πιστολινού κάτι για το κινητό του.
1: Εν τω μεταξύ, έχει γίνει και άλλη ιστορία. Θυμάσαι που λέγαμε ότι τέλος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω το 15.
0: Ναι.
1: Την απορρίψανε οι νομοθέτες την πρόταση ως αντισυνταγματική.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Τώρα είναι στη φάση της αναδιατύπωσης για νέα έγκριση πριν από τις προεδρικές εκλογές.
0: Δηλαδή, λέμε εμείς κάτι, τέλος το ένα, τέλος το άλλο. Αλλά στην πράξη, τι θα γίνει τελικά?
1: Να σου πω την αλήθεια, η πλειοψηφία
0: μόνο
1: των κοινωνικών δικτύων θα έπρεπε να απαγορευτεί συνολικά ως κάτι εθιστικό ή να έχει μια ειδική σήμανση ότι αυτό που κάνεις είναι, πως έχουν βάλει στα πακέτα από τα τσιγάρα τους.
0: Και δεν καπνίζουν οι άνθρωποι, δεν καπνίζουν οι νέοι, αλλά μόνο μόλις το βάλε κόψανε.
1: Έχουν βρει άλλα και καπνίζουν που δεν έχουν αυτές τις εικόνες.
0: Το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται καμία σήμανση, χρειάζεται απαγόρευση, τέλος. Μέχρι τα 16 τουλάχιστον απαγορεύεται. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί δεν το κάνουνε. Να τελειώνουμε. Έχουμε άλλα, να αλλάξουμε την ώρα. Ξέρω και εγώ, έχουμε άλλα που είναι πιο επίγοντα. Να αγοράσουμε όπλα, είναι... Έχουμε φανταστικούς εχθρούς. Πώς είναι οι φανταστικοί φίλοι που φτιάχνουν μερικοί? Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε φτιάξει φανταστικούς εχθρούς για να φτιάχνουμε όπλα.

0: πάμε σε διάλειμμα. Προηγουμένως να θυμίσουμε ότι έχουμε 6 του μήνα, 6 του Σεπτέμβρη, έχουμε το φεστιβάλ δράμας μικρού μεξικού στελνιών, που θα κρατήσει μέχρι και τις 12, 6 ώρα το βράδυ σε 9 ξεκινάει. Έτσι, για όσους θέλουν να παρευρεθούν, έτσι δεν είναι και τόσο εύκολο για όλους. Πρέπει να έχεις χρήμα, πρέπει να έχεις και χρόνο για κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα πηγαίνουν πολύ και είναι το 49ο, είναι σχεδόν 50 χρόνια θα κλείνει του χρόνου. Μισός αιώνας. Έτσι, και είναι και το Άνοιγμα Σύρος, το οποίο είναι μέσω Σεπτέμβρη, αυτό το μήνα, 21 με 27 του Σεπτέμβρη. Κινούμενα σχέδια από όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Είναι πράγματα που θέλεις να τα ακούς, ρε παιδί μου.
0: Και να τα βλέπεις, ρε παιδί μου. Όχι μόνο να τα ακούς, και να τα βλέπεις. Πολύ θα ήθελα να διακτηνιστώ, να πάω σε όλα αυτά. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Ikea.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-0-24-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-0-80-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Mickey Mouse, ποντικάκι. Άντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-0-3548. Εντόμ, στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
7: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
11: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
12: More Nova FM.
13: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: nothing like it. Not even remotely like this. Nova Music.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Νόβο FM, στους 106.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Δεν ξέρω, είναι σκεπτική. Κάπου τρέχει ο λογισμός της. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Στις πίτσες.
1: Και μαυρισμένη είναι στο στούντιο. Καταλαβαίνεις.
2: Σου είπα που τρέχει.
1: Και στις πίτσες. Καταλαβαίνεις, τρέχει. Και στους αγρότες με τρακτέρ.
2: Οι αγρότες με τρακτέρ. Εγώ εξήμουσα.
1: Βοηθάνε, καταλαβαίνεις. Εχθές.
2: Τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν να βοηθήσουν οι άνθρωποι. Αμέσως εσύ.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Να το πάρεις όπως θέλεις.
1: Καταλαβαίνεις ο άλλος. Έτσι από τον τρόπο που.
2: Να σου πω τώρα να σου μιλήσω για πίτσες.
1: Είσαι σίγουρη.
2: Για πίτσες.
1: Με τρούφα.
2: Ένας τύπος που έτσι και είχαμε τώρα μία τέτοια. Λοιπόν.
1: Γιατί όλα ξεκινάνε από το στομάχι. Να ξέρεις.
2: Ένας τύπος στο Όσλο.
1: Γενικά σε αρέσουν οι πίτσες, ρε παιδί μου. Γενικά, γιατί έχω φίλες και φίλες που δεν τους αρέσουν. Ιδιαίτερες πίτσες.
2: Γενικά
1: θέλουν.
2: Δεν τρελαίνομαι.
1: Αυτό.
2: Θα φάω, αλλά δεν τρελαίνομαι.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι υπάρχουν πολύ... κάποιες όμως που θα με συγκινήσουν.
1: Έτσι αυτό.
2: Λοιπόν. Να σου πω τώρα.
1: Συγκίνησης. Μα γι' αυτό είσαι εδώ.
2: Είναι ένας τύπος στο Όσλο, ο Πίτερ Γκραν, 30 ετών. Ο Νορβηγός, που έχει μεγάλη αγάπη για την πίτσα. Πριν από 2 χρόνια έκανε κάτι που μπορείς να το χαρακτηρίσεις και κουλό. Άρχισε να πουλάει πίτσες από τον μπαλκόνι του σπιτιού του. Αυτή η ιδέα του, το Pizza from the Balcony, έχει αποκτήσει φανατικό κοινό. Οι πελάτες συγκεντρώνονται στο δρόμο κάτω από το διαμέρισμά του και περιμένουν τη σειρά του.
1: Τις πετάει με το κουτί κατευθείαν κάτω από τον μπαλκόνι.
2: Με ένα καλάθι που ανεβοκατεβαίνει μέσω αυτοσχέδια τροχαλίας.
1: Λέω κι εγώ.
2: Δηλαδή, και ουρές μιλάμε, έτσι. Mm-hmm. Πίτσα από τον μπαλκόνι.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Αν είναι και νόστιμες, γιατί αν δεν είναι νόστιμες, δεν θα πήγαινα στο μπαλκόνι με τίποτα.
2: Προφανώς, για να γίνεται αυτός ο κακός χαμός, το οποίο λέει έχει, και, έχει εξελιχθεί πλέον σε μια μικρή κοινοτική δράση. Και υπάρχουν και 30 εθελοντές που βοηθούν στη λειτουργία.
1: Μάλιστα.
2: Το λειτουργεί μόνο 2 ώρες την εβδομάδα.
1: Έλεος.
2: 16 εβδομάδες το χρόνο. Και ανακοινώνουν τις ημερομηνίες μέσα από τα social. Και κάνουν ουρές στους δρόμους. Κλείνουν ο δρόμος από κάτω για να αγοράσουν πίτσα.
1: Τι να πεις.

0: Εχθές είχαμε μπει στη διαδικασία και λέγαμε για προκλήσεις στο TikTok. Έτσι, σήμερα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην Ισπανία, σε αρκετές περιοχές της Ισπανίας. Πρόκληση στο TikTok νούμερο 2. Ποιος θα τα κάνει στην πισίνα έτσι ώστε να κερδίσει?
1: Α, παπά, ναι, το είδα αυτό. Χάλι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει επηρεάσει περίπου στις 300 πισίνες. Έτσι. Στην Ισπανία, σε διάφορα μέρη όπως είναι η Ανδαλουσία, όπως είναι η Καστήλη, Λαμάντσα, Καταλωνία. Και συνήθως σε αυτές τις περιοχές έρχονται περισσότεροι Βρετανοί και Ιρλανδοί. Αυτοί έρχονται και σε εμάς, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ακούσει κανένα κρούσμα εδώ, στη χώρα μας. Έτσι.
1: Ούτε στα δικά μας.
0: Ευτυχώς, δηλαδή, ευτυχώς, γιατί είναι πισίνες, είναι και νεροτσουλήθρες, ξέρεις, σε τέτοιο στυλ, ας πούμε, μέρη.
1: Ναι.
0: Λέει, όποιος το κάνει στην πισίνα κερδίζει. Δεν ξέρω τι κερδίζει, να σου πω. Κερδίζει την ανοιχτή,
1: την
0: ανοιχτή παλάμη των υπολείπων. Έτσι, τη βλακία που πάντα τε ονειρευότανε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω, η βλακία δεν έχει όρια.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Είναι αηδιαστικό και μόνο σαν σκέψη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σαν υλοποίηση. Nova FM.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Κανονικότατα.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας. Σε 22 ρίτσες.
0: Αύριο Παρασκευή εδώ. Στη θέση μας, στο πόστο μας, να κλείσουμε την εβδομάδα. Έτσι. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα. Εσείς που κάνετε διακοπές ακόμα στα μέρη μας, εσείς οι λίγοι, να το χαρείτε, να το ευχαριστηθείτε όσο αφήνει ο καιρός. Έτσι.
1: Να το ευχαριστηθείτε.
0: Γιατί αλλού έχει ζέστες, αλλά αλλού έχει κάτι βροχές αυτές τις μέρες. Έδινε. Έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Αύριο εδώ, για χαρά από εμάς.
1: Bye.

0: Zeka.
1: We're going to now pause for a commercial break.
2: Al tavolo Magrito Zurica, Teli Canistati.
3: Pulluri! Pulluri!
4: Pulluri!
5: Pulluri!
6: Γιατί κακάτα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
7: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
8: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53,
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
3: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίφα Air.
2: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
3: Η δίπλα.
4: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
6: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω και συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
7: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 24210 72 925.
8: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
9: Nova FM.
3: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ Christmas και δρομάδες εδώ.
3: Έχω.
10: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
0: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
11: Βραδινός Γκαϊφές. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στον Nova FM.
12: Διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
13: Nova FM.
14: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
0: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
15: ο φοιτητόκοσμος,
0: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
16: Από τον παππού στον εγγονό, 140.

0: διαθέσει από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Nova FM.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ.
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος σαν εσένα. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
9: More Nova FM.
10: Supernova. Supernova Rocks.
11: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
0: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.

0: την ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Nova FM.
0: Η ώρα είναι 11.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι! Πουλούρι!
7: Πουλούρι!
8: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές και το κουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
9: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls. Πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 24-21-0-20-021.
3: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα. Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
5: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
8: Fictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
11: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
12: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
13: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
14: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
15: Κάθε Σαββατοκυριακό, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
16: Nova FM.
17: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
18: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία. Οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά.

0: κοινή διαθέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Nova FM. More Nova FM.
4: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
5: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης.
0: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.

0: music. Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.

0: την ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
2: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: Nova FM.
0: Η ώρα είναι 12.
5: We're gonna now pause for a commercial break.
6: Πετάγομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
7: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Πουλούρι! Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
8: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: Ορίστε. Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
1: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
0: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
1: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
0: Μπα. Και ποιος τα από αυτά.
1: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
4: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
5: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Άντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
6: Συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το Βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Mind the gap, mates.
4: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
3: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
5: Rocking seriously.
6: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
7: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
8: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
9: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
13: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
14: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
15: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
16: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
17: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
18: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
18: Έχω
19: μετά θα πάνε
18: εκστασιαστεί.
19: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρευε.
19: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM.

0: Μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
4: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Έλτον Τζον τον χαρακτηρίζει ως τον σπουδαιότερο συνθέτη στον πλανήτη. Οι New York Times τον εξυμνούν για την αυθεντικότητά του και το ελληνικό κοινό τον αποθέωσε στο θέατρο του Λυκαβητού, παρακολουθώντας μαγεμένο ένα απόκοσμο σκοτεινό και βαθιά απελπισμένο live show στο οποίο απαγορεύονταν το χειροκρότημα. Συνθέτης, performer και ερμηνευτής, ο Καναδός Rufus Wainwright αναφέρεται σαν ένας pop αστέρας, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Αναγνωρισμένος από το κοινό και τους συναδέλφους του, πολλοί βλέπουν στην ευγενική φυσιογνωμία του έναν άξιο διάδοχο των μεγάλων τραγουδοποιών. Και αυτός επανέρχεται με το 7ο κατά σειρά άλμπουμ του για να τους δικαιώσει. 12 τραγούδια ενορχιστρωμένα από τον Βρετανό Mark Ronson με την χαρακτηριστική έρημη φωνή του Rufus, συνεργασίες με μουσικούς που φτάνουν μέχρι τους Dub Kings και τον ίδιο πρωταγωνιστή σε εισάριθμα μικρά θεατρικά μονόπρακτα. Out of the game.

0: Yeah.
1: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210 24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210 80 307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
5: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 58 319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
6: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
7: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
6: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
7: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
6: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
7: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
6: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
7: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
6: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
7: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 24 21 0 20 0 21.
7: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
6: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
8: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
9: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Πάλι εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: όλα.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρεθι.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM, 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
11: Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ, 9 με 10, με τον Κώστα Ματζήρη, στο Nova FM.

Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: Nova. Nova FM. Rocking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι? Πουλούρι!
3: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
5: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
6: Η ώρα είναι μία.
7: We're gonna now pause for a commercial break.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
9: Έχεις γενέθλια?
10: Ναι.
9: Έφερες τούρτα?
10: Χωρίς ζάχαρη.
9: Να τα κατοστήσεις?
10: Θα προσπαθήσω.
9: Ωραία.
10: Ναι.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
10: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
11: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
12: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
13: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
14: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
14: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
14: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
15: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
1: Nova FM.
16: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
17: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
18: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
19: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας.
0: κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο-ωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
9: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Βάλει εδώ κρυσμάς και τρεμάδες εδώ.
9: Έχω
19: μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
19: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρεθι.
19: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
20: Του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
19: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στον Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Class, rock the Casbah.

Bronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: Nova FM.
1: Cantavo un magro do Zurica, Felica ne scati.
2: Ulluri!
3: Ulluri!
4: Ulluri!
5: Ulluri!
6: Γιατί κακάτα ψέματα γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
7: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
8: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το Βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
2: 24 230 653 53.
1: enplopilion.gr.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Για το συνεργείο
5: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
4: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
5: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
4: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρει.

0: στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
2: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: More Nova FM.
5: Rocking seriously.
6: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
7: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
8: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
9: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
10: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
11: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ Christmas και Δρομάδος εδώ.
11: Έχω
12: μετά θα πάνε
11: εξτασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρευε.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
9: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
13: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
14: Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
15: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στον Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
14: Sundays Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερα στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.

0: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Nova FM.
4: Η ώρα είναι 2.
5: We're gonna now pause for a commercial break.
6: Μετάβομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι? Ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
7: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
8: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Την ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Στα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
3: 24-230-653-53
0: enplopilion.gr.
4: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
6: Εργαλεία Κανελής.
5: Για το συνεργείο
6: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
5: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
6: Εργαλεία Κανελής.
5: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
6: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
5: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
4: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το Βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
2: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
3: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
6: More Nova FM.
7: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
8: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
9: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
10: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
11: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδας εδώ.

0: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
1: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική, στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Τα μπλούς του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Την επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερα στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Nova.
2: Yeah.
1: Nova. Seriously.
3: Με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
4: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι!
6: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
8: Let's rock. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ Βόλος.

του Μακρυγιάννη. Οπότε ο στρατηγός Μακρυγιάννης μαζί με άλλους απέτησαν σύνταγμα. Σεπτεμβρίου και η ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. 3 Σεπτεμβρίου η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες.

0: Αυτή ήταν η Cream, ο Eric Clapton, Jack Bruce και Ginger Baker.
1: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
0: Και τούτος είναι ο Eric Burdon, παρέα με, το, με την μπάντα του Brian Auger. Roadhouse Blues. 106 Μεγάκυκλοι FM από το Κύλιο. NovaFM106.gr στο δίκτυο για τα Android. Rocking Seriously, Rocking με απόστροφο στο Facebook, η ομάδα της εκπομπής. Nova Pavla FM 106, μια σελίδα με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις εδώ στη γειτονιά μας και γενικότερα. Κυρίως μουσικές, αλλά και άλλες, καλλιτεχνικές και μη. Nova Pavla FM 106. Ως επίσης και μια ομάδα, ακόμα μια ομάδα στο Facebook, Ποικίλης Ύλης, ομάδα φίλων με τίτλο Supernova, όπου θα βρείτε πράγματα τα οποία δεν θα βρείτε στα συστημικά μου ΜΟΕ. Nova Pavla FM 106, Rocking Seriously και Supernova στο Facebook αυτά. Μας βρίσκεται και στο Nova FM 106 μία λέξη στο Instagram.

Οι περισσότεροι από εμάς το ξέρουμε το Roadhouse Blues από τον Jim Morrison και τους Doors. Τούτος εδώ ήταν ο Eric Burden με τον Brian Auger και την μπάντα του σε έξαλλη κατάσταση. Nova FM Rockin' Seriously. Nova FM.

0: δύο από τους τρεις Cream, ο Clapton με τον Ginger Baker, τον drummer, παρέα με τον Stevie Winwood και τον Rick Gretsch από τους Traffic. Stevie Winwood τραγούδι και πλήκτρα και κιθάρα, ο The Rick Gretsch παίζει μπάσο. Clapton λοιπόν, Baker, Winwood, Gretsch αποτέλεσαν τους Blind Faith, ένα super group εκείνης της εποχής, αρχές 70. Έκαναν μόνο ένα δίσκο, ηχογράφησαν μόνο ένα δίσκο, αλλά τι δίσκο! Από που ακούσαμε ένα Can't Find My Way Home και πάμε μια γρήγορη βόλτα εδώ γύρω.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.
3: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
6: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
7: Nova FM.

0: Κακά τα ψέματα, αλλά γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53,
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Nova FM.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
6: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
7: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
2: Nova FM.
8: Plastics.
9: Rocking seriously.
10: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

106 Μεγάκεκλη FM από το Πύλιο, Nova FM 106.gr στο δίκτυο, Rocking Seriously, Rocking με απόστροφο στο Facebook, Nova FM 106 στο Instagram και τα λοιπά. Roxy Music, It's the Midnight Hour, από το δίσκο Flesh and Blood.

Rocking Series, λέει μια καθημερινή εκπομπή, ένα παραθυράκι εκεί στη χρυσή εποχή, 60 και 70 δεκαετίες, τότε που η μουσική ήταν μουσική. Let's take a walk on the wild side.

0: Why don't you go take a walk on Wild Side?
1: Σκηνές Decadence από το Factory του Andy Warhol. Πραγματικά πρόσωπα, η τραβεστή φίλη του Andy, ο Τζόρντα Ντ'Αλεσάντρο, του οποίου τον καβάλο βλέπουμε σε φωτογραφία του Warhol, εξώφυλλο στο Sticky Fingers των Stones. Ο Τζόρντα Ντ'Αλεσάντρο του Ζωτέ Μουανόν Πλου με τη Τζέιν Μπίρκιν. Πρόσωπα που εμφανίζονται σε τρεις ταινίες του Andy Warhol, όποιος αντέχει μπορεί να τις δει: Flash, Trash και Heat. Μονοκάμερο, όπου η κάμερα είναι το πρόσωπο, το υποκείμενο, και ο Warhol που την κρατά είναι εργαλείο της κάμερας. Let's take a walk on the wild side. Are you cracking up? Cracky, oh cracky. Cracking up? Keith Richards, Ronnie Woods στις κιθάρες, Billy Preston, πιάνο.

Love You Live, ακόμα ένα εξώφυλλο, διπλό άλμπουμ, ακόμα ένα εξώφυλλο του Andy Warhol. Ένας διπλός δίσκος με ζωντανές ηχογραφήσεις από το 1974 μέχρι το 1975 νομίζω, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Cracking Up.

Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Billy Wyman, Charlie Watts, Billy Preston. Η αλυτοπαρέα σε μεγάλες δόξες. Nova FM Rocking Seriously και σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Ας αλλάξουμε ατμόσφαιρα τώρα. Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing. Ω, ναι, πήγαμε τελείως αλλού. Σε ένα cosmic blues από την αγαπημένη την αξέχαστη Janis.

Και πού να πάμε μετά τη Τζάνις? Πού αλλού να πάμε δηλαδή μετά τη Τζάνις? Εσείς τι λέτε?

ζωντανή ηχογράφηση την 1η Ιανουαρίου του 1970 στο Fillmore East. Ο Bill Graham του Fillmore East ανακοίνωσε τις συναυλίες ως The Jimi Hendrix A Band of Gypsies. Δυο βραδιές όπου παίχθηκαν 24 διαφορετικά κομμάτια, δημιουργήματα του Jimi Hendrix, του Cox και του Barry Miles στο διάστημα των προηγουμένων μηνών. Changes. A Band of Gypsies.

Όταν ο δίσκος κυκλοφόρησε, το συγκρότημα είχε πλέον διαλυθεί. Είχαν εντωμεταξύ εμφανιστεί στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης 28 Ιανουαρίου του 70, αλλά έπαιξαν μόνο δύο κομμάτια, το Who Knows και το Earth Blues. Ο Τζίμι Έντριξ τα πήρε στο κρανίο, κάθισε κάτω και αρνήθηκε να συνεχίσει. Στο τέλος τράβηξε και το βίσμα και έφυγε. Αυτή ήταν η σύντομη ζωή των Band of Gypsies, της Band of Gypsies.

Και το φινάλε λοιπόν θα είναι ζάπα. Σόφα. Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Rockin' Seriously καθημερινός, λίγο μετά τις 2. Εδώ στους 106 μεγακύκλους FM από το Πήλιο για το εκλεκτό ακροατήριο της Κεντρικής Ελλάδας και της Βόρειο Ευβοίας, ως επίσης και στο novafm106.gr, στο δίκτυο και τα Android για την υπόλοιπη Φίλιο. Καθημερινός ένα παραθυράκι με διαλεκτές ροκές από τη χρυσή εποχή, εκεί τις χρυσές δεκαετίες 60 και 70, τότε που η μουσική ήταν μουσική. Όχι μόνο βέβαια 60 και 70, αλλά και στις επόμενες δεκαετίες που έχουμε τις επιπτώσεις εκείνης της χρυσής εποχής. Rocking Seriously, αύριο πάλι, λίγο μετά τις 2 το απομεσήμερο. Πρώτα ο Θεός. Εν τω μεταξύ στις 7 θα είναι μαζί μας ο Αριστίδης. Μετά τα μεσάνυχτα ο κύριος Ηλίας Στάσης με Jazz Live. Αύριο πρωί στις 8 η καινούργια μας εκπομπή. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

0: Rocking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
6: Nova FM.
7: Η ώρα είναι 3.
8: We're gonna now pause for a commercial break.
9: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
10: ο φοιτητόκοσμος,
9: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
11: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
12: Για την οικογένεια και την παρέα.
13: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
9: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
11: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
14: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
15: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
14: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
15: Noodles to walk με φρέσκο μοσχάρι.
14: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
15: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
14: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
15: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
14: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
15: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
15: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
14: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
16: Εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα. Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
2: ο φοιτητόκοσμος,
0: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
3: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
4: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
3: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
5: Για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι.
0: Τηλέφωνο
6: 24 230 653 53.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Nova FM.
9: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
10: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
11: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
12: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
13: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
13: Έχω
14: μετά θα πάνε
13: εκστασιαστεί.
14: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρετε.
14: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM, 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
0: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
15: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
16: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
17: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM.
2: Στην επιλογή της μουσικής, οι Νεοπλάσεις.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερα στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

Ο Καναδός Rufus Wainwright αναφέρεται σαν ένας pop αστέρας, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Αναγνωρισμένος από το κοινό και τους συναδέλφους του, πολλοί βλέπουν στην ευγενική φυσιογνωμία του έναν άξιο διάδοχο των μεγάλων τραγουδοποιών. Και αυτός επανέρχεται με το 7ο κατά σειρά άλμπουμ του για να τους δικαιώσει. 12 τραγούδια ενορχιστρωμένα από τον Βρετανό Mark Ronson με την χαρακτηριστική έρημη φωνή του Rufus, συνεργασίες με μουσικούς που φτάνουν μέχρι τους Dub Kings και τον ίδιο πρωταγωνιστή σε εισάριθμα μικρά θεατρικά μονόπρακτα. Out of the Game.

0: Nova FM.
1: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
5: Nova. Mellow.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέρειες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
6: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακή συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
8: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
9: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-024-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-080-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
12: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
13: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
14: More Nova FM.
15: Mind the gap, mates.
16: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
15: Με την Ήρωση Φαλίδη στο Nova FM, στους 106.
17: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη, 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
18: Welcome to the fantastic plastic world.
19: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
0: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
7: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
8: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο νεοχώρι και στο χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
9: More Nova FM.
10: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
11: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Την επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
12: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ Κρισμάς και Δραμάδος εδώ.
12: Έχω.
13: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρε,
13: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
14: Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
15: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
16: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.

0: We're going to now pause for a commercial break.
1: More Nova FM.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
5: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
6: Nova FM.
7: Back to the music.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
9: Clash, Rock the Casbah.

Bronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Nova FM. Η ώρα είναι 6.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
3: για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι.
2: Τηλέφωνο
4: 24-230-653-53
3: enplopilion.gr. Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
5: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
5: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
5: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
6: Nova FM.
3: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
7: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.
8: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγό παρών της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Έλτον Τζον τον χαρακτηρίζει ως τον σπουδαιότερο συνθέτη στον πλανήτη. Οι New York Times τον εξυμνούν για την αυθεντικότητά του και το ελληνικό κοινό τον αποθέωσε στο θέατρο του Λυκαβητού, παρακολουθώντας μαγεμένο ένα απόκοσμο σκοτεινό και βαθιά απελπισμένο live show στο οποίο απαγορεύονταν το χειροκρότημα. Συνθέτης, performer και ερμηνευτής, ο Καναδός Rufus Wainwright αναφέρεται σαν ένας pop αστέρας, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Αναγνωρισμένος από το κοινό και τους συναδέλφους του, πολλοί βλέπουν στην ευγενική φυσιογνωμία του έναν άξιο διάδοχο των μεγάλων τραγουδοποιών. Και αυτός επανέρχεται με το 7ο κατά σειρά άλμπουμ του για να τους δικαιώσει. 12 τραγούδια ενορχιστρωμένα από τον Βρετανό Mark Ronson με την χαρακτηριστική έρημη φωνή του Rufus, συνεργασίες με μουσικούς που φτάνουν μέχρι τους Dub Kings και τον ίδιο πρωταγωνιστή σε εισάριθμα μικρά θεατρικά μονόπρακτα. Out of the Game.

0: Nova FM.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 2421-024-902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 2421-080-307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.
7: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
8: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
9: Μίκι Μάους. Ποντικάκι. Άντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
10: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν master classes. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
0: More Nova FM.
12: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

0: for a commercial break.
1: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
3: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
4: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: More Nova FM.
7: Mind the gap, mates.
8: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
7: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
9: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
1: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
0: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
1: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
2: Με ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
3: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 8.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Όταν βγάζεις το σκύλο σου βόλτα, έχει πάντα τα κατάλληλα μέσα για να μαζεύεις τα περιτώματά του. Και λίγο νεράκι, αν χρειαστεί να ξεπλύνεις τα ούρα του. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Έχεις γενέθλια?
8: Ναι.
7: Έφερες τούρτα?
8: Χωρίς ζάχαρη.
7: Να τα κατοστήσεις?
8: Θα προσπαθήσω.
7: Ωραία.
8: Ναι.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
8: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο. Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε τους στόχους σας πραγματικότητα. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Η πολύχρονη εμπειρία μας και οι επιτυχίες των μαθητών μας εγγυώνται τη δική σου επιτυχημένη πορεία. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Στο Βόλο, Γλαβάνη 60. Τηλέφωνο 24210-24902. Στη Νέα Ιωνία, Δημοκρατίας 89. Τηλέφωνο 24210-80307. Φροντιστήρια Παιδεία Ιωνία. Νιώσε τη σιγουριά του μεγάλου φροντιστηρίου.

0: music.
1: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
2: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
3: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: Yeah.
1: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
2: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
3: Με ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
4: Nova FM.
5: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
6: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
5: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
6: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
5: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
6: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
5: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
6: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
5: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
6: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
6: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
5: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
7: Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος. 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο νεοχώρι και στο χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο. 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
3: More Nova FM.
8: Welcome to the fantastic plastic world.
9: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Super Gnome like rocks.
1: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
2: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
3: Με ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
4: Nova FM.
3: Η ώρα είναι 9.
5: We're gonna now pause for a commercial break.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
7: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
8: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
7: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
8: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
7: Μπα. Και ποιος τα από αυτά?
8: Η δίπλα.
9: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
10: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
11: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
12: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421 072 925.
13: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
14: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
13: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
14: Nova FM 106.
13: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
14: Τμήμα προβολής
13: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
15: Nova FM.
16: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Βάλει εδώ Christmas και Τρεμάδες εδώ.
16: Έχω.
17: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρευε.
17: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM, 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
18: Rocking seriously.
19: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο, στον Nova FM.
20: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
21: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
22: Nova.
23: Yeah.
22: Nova FM.
23: Nova.
24: Nova.
25: Nova.
24: Nova
25: FM.

0: Nova
1: FM.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
0: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
0: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
0: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
0: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
0: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2421-020-021.
0: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
3: Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: κόκκινη γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
1: Nova FM.
0: Η ώρα είναι 10.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
3: 24-230-653-53
0: enplopilion.gr.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
6: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
6: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
6: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
8: More Nova FM.
9: Τέρα Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
1: Με την Ήρα Σεφαλίδη, στο Nova FM, στους 106. Nova. Yeah.

0: Nova FM. More Nova FM.
1: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking Seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: We're going to now pause for a commercial break.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: More Nova FM.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Mind the gap, mates.
6: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
5: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
7: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.

0: 1. Nova. Nova FM. Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

0: going to now pause for a commercial break.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το βουνό συναντά τον κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
4: Nova FM.
5: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο, στον Nova FM.

0: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κογιουμτζού στο Nova FM.
1: Nova.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της jazz. Πρώτος σταθμός της απόψινής μας εκπομπής, ο George Benson, Shape of Things to Come, από το μόνιμο άλμπουμ του 1969. Για τη συνέχεια ο James Carter και ένα γρήγορο ξύρισμα, Rapid Shape. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον Benny Colson και τον Art Ferner. Ο Benny Colson, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, ο σπουδαίος αυτός σαξοφωνίστας, τον ακούμε στο Shock Cha από το album Free του 1962. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι μαζί.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova FM.
2: Τα blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύοωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Φίλες και φίλοι, μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live, συναντήσαμε τον Art Blakey και τους Jazz Messengers και για τη συνέχεια ο Charles Mingus. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το mail jazz@radiodiktio.gr.

Ακούσαμε τον Charles McPherson από το άλμπουμ του Horizons του 1969, And That's Something. Και κλείνουμε το δεύτερο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με καλό μπαλάντελι. Αμέσως μετά

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Λεπτή, κόκκινη γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
2: Nova FM.
3: Nova. Nova FM.
4: More Nova FM.
5: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ξεκινήσαμε με τους καυτούς Ezra Collective από τη Βρετανία και το άλμπουμ τους Dance No One's Watching. Στα φωνητικά η Olivia Dean. Και συνεχίσουμε με μια bossa nova αλλά James Carter. Jazz Life, η εκπομπή που σας ταξιδεύει στα πολύχρωμα και πολυδέδαλα μονοπάτια της jazz. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Death Star Amor, It Must Be Love. Ακούσαμε από την Αγία Τριάδα της κιθαριστικής Bossa Nova, Baden Powell, Charlie Bird, Joao Gilberto. Και συνεχίσουμε με τον πιανίστα Χωρίς Παρλάν από το άλμπουμ του 1960, Heading South, παρέα με τον Ray Barreto που έγραψε το περίφημο αυτό κομμάτι, Conga Lengra. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο ένας και μοναδικός Χόρχε Μπεν από το 1969 και θα κλείσουμε, παραμένοντας στην ίδια ατμόσφαιρα, με τον Gerald Wilson, το κομμάτι Paco από το άλμπουμ Portraits του 1964. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο ημίωρο.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova. Nova FM.
2: Nova FM.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
4: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, οι νεοπλάσεις.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 102,6.

0: Betclubber. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Thank you. Thank you, ladies and gentlemen.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε κομμάτι της εκπομπής Jazz Live, το οποίο θα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε γυναικείες φωνές. Ακούσαμε Ella Fitzgerald και συνεχίζουμε με

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής Jazz Life. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες μέρες και ώρες. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. We're gonna run to all on that day.

0: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova. Nova FM.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου, Κένταυρος, 13 με 20 Σεπτεμβρίου. Διεθνής Κριτική Επιτροπή. Στο Νεοχώρι και στο Χόρτο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις. Στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, δωρεάν masterclasses. Όλες οι προβολές δωρεάν. Το Βουνό συναντά τον Κινηματογράφο, 13 με 20 Σεπτεμβρίου.
3: Nova FM.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM, 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο, στον Nova FM.
8: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι.
9: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
11: Pet Shop 126. Γυάλι Δήμου 126.

0: στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
1: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: FM.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.
3: Seriously.
4: Με τον Coach στις 2 το απόμεσο ημέρο στον Nova FM.
5: Supernova Trucks.